0: Κενά FM. Κενά FM. Ρίμπο τόπ. Αγιά. Μαριγουέτα.
1: Νίτζεταγο. Ουάντα χου. Κανα ουάντα χου.
2: Νίτζεταγο. Κινιούστη.
1: Κινιούστη.
2: Καναντέγουα.
0: Γκουμοϊάου. Νίγου οχετιουάου.
1: Νίτζεταγο. Μποτεβάτζο.